0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: The original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved, and as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
3: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
4: Rock FM Cyprus.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Want to thrive in the Greek language? Join Interlead Language Experts for a fast-track Greek program today. Online, from the comfort of your own home, or face-to-face at your company offices, professional native instructors will help you become fluent and pass the official exam for citizenship eligibility. Business can benefit from an 80% HRDA optional funding. For more information, please call 25338522 or visit interlead-experts.com.
0: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
2: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: Now on Rock FM Cyprus,
4: The Breakfast Show.
5: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.
4: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz Live. Text now on 5588 for a chance to win.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus. Now on Rock FM Cyprus.
2: The Breakfast Show.
3: Yes, please.
1: Rock FM Cyprus.
4: Thursday, 7th of May, you're waking up bright and early with me, Jade. Calimera, it's Rock FM Cyprus, and what's that stat? 32% of people say this brings some good luck in a job interview. What do you think it is? I'll tell you next on Rock FM Cyprus.
2: The Breakfast Show
1: with Jade.
3: Yes, please.
1: Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.
2: At Steptoe's Home Furniture, the perfect sofa is waiting for you. From sofa beds and classic statics to recliners and spacious corner designs, there's a style for every home. Best of all, everything is in stock and ready to go, so you can sit back and relax sooner. Visit Steptoe's Home Furniture today and find the sofa that fits your space and your comfort. Or explore the range online at steptoeshomefurniture.com.
3: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
1: Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 10 a.m. Rock FM Cyprus.
4: The Proact Know-How.
5: Proact have recommended tax returns for all in Cyprus for over 20 years because you always need a tax return when you sell property or when you die. That's about to change. Everyone who's tax resident in Cyprus in 2026 needs to complete a tax return. So if you were living and working abroad in Cyprus last year, Proact know how to get your tax registration and returns in place for this year. Contact us at proactpartnership.com.
4: The Proact know how.
1: Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.
2: Why wait weeks for furniture? At Steptoe's Home Furniture, everything is in stock and ready to go. From sofas and beds to dining and storage, Steptoe's has the styles you want right now. Plus, with new arrivals and top-ups coming in all year round, there's always something new to discover. No delays, no hassle, just great furniture ready to be delivered. Visit www.steptoeshomefurniture.com or call us on 26600601.
1: The Rock. It doesn't get any better. Rock FM, Cyprus. Got time to rock? It's 12 noon. Rock FM, Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στο μόνο νησάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.

0: 102.1 Pure Rock for Lanarka.
1: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Most of the time, you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
4: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
5: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Hello there. That's right, it's Bruce.
7: Rock FM Cyprus and Universal Studios invite you to something special. The avant-premiere of Iron Maiden Burning Ambition. Wednesday, May 13th at K Cineplex Limassol. Doors open at 6:30 p.m. Show starts at 7:30. Directed by Malcolm Venville. This is your chance to experience Iron Maiden, Bruce Dickinson, like never before. Entry is free, but only if you secure your spot on the Rock FM Cyprus guest list. Go now to rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus, bringing you closer to the music.
8: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: just wanted to say Rock FM saved my relationship. My partner and I can never agree on music except your station. Now we argue about other things instead. Thanks for that.
1: Yeah, baby.
2: Rock FM.
3: Rock FM Cyprus στο ραδιόφωνο σας. Καλό μεσημέρι. Σχεδόν απόγευμα. Εντάξει, μεσημέρι βασικά. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου. Να, έφυγε η πρώτη εβδομάδα του Μάη. Για να δούμε τι θα δούμε. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 σχεδόν 2 ώρες. Rush Hour εδώ στο ροκ ραδιόφωνο του νησιού. Rock FM, η διεθνής φωνή της Κύπρου. Πέμπτη λοιπόν, 7 Μαΐου. Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο. Και βεβαίως το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Οι δύο αγαπημένοι μου χορηγοί, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία που θα είναι εδώ μου, για ένα ολόκληρο δύο ώρο. Κώστα Σιτόπουλο στο μικρόφωνο. Ετοιμάζεται να φτιάξει καφεδάκι. Μέχρι τις 5 έχουμε να πούμε πολλά.
2: The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιόφωνο σα, Κώστα Τόπλου στην παρέα σα. You're listening to the Rush Hour. As usual, midday from Monday to Friday from 3 to 5. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, το έχετε μάθει πια, παιδιά, είμαστε πραγματικά concert addicted. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ οι συναυλίες. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνεις σε μια συναυλία, μικρή μεγάλη δεν παίζει ρόλο, πάντα είναι ένας καλός τρόπος για να ξεφεύγεις από την καθημερινότητα που δεν τη θέλει κανείς. Σας θυμίζω λοιπόν ότι οι Σοέν έρχονται για πρώτη φορά στο νησί, στο Royal Hall, 12 Ιουνίου, σημειώστε την ημερομηνία. Κατά τα άλλα όμως, μιλώντας για συναυλίες, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Σούπερ συναυλία Gorillaz, Αθήνα, Ελλάδα και ο Rock FM Cyprus και φυσικά η Cyprus Airways, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Κύπρου, στέλνουν έναν τυχερό ακροατή με τον κολλητό ή την κολλητή του της, ανάλογος ποιος θα κερδίσει, θα δούμε, στην Ελλάδα, όλα πληρωμένα παιδιά, εννοείται, τα πάντα όλα έτσι. Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, υπέροχο ξενοδοχείο, μια χαρά θα περάσει. Όταν ακούτε τραγούδι των Gorillaz να παίζει στον αέρα, μόνο τότε έχετε ευκαιρία να μπείτε στην κλήρωση, αρκεί να στείλετε ένα SMS. Ξέρετε πια, το λέμε άλλη μία. Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την περιοχή που ακούτε και την ηλικία σας στο 5588. Καλή τύχη.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26-822850.
3: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Misogi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26-934-622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
4: Leak in your water pipe? Leak in your drain? One call to Leak Busters, no more pain.
5: Fast, no dig repair, we're always there.
4: Oh, yeah. Leaks away every day.
5: Leak Busters are on the way.
6: Call Leak Busters now. 95933266. Covers all of Cyprus.
7: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachy Charters, part of the Lachy Water Sports Group.
8: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
9: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
10: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it.
11: Let's turn it up loud.
10: Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
12: Rock FM Cyprus.

0: Μεσημέρι 5η, 7 Μαΐου, είστε πάντα συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Ο Κώστας Τόπλος είναι κοντά σας και βέβαια στην παρέα του έχει όπως κάθε μεσημέρι τα δύο αγαπημένα μας βιβλιοπωλεία. Ένα εδώ στην Πάφο, ένα στη Λεμεσό. Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Τώρα, όπως ξέρετε, στα δύο συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία μπορείτε να βρείτε τα βιβλία της ζωής σας, όπως έχω συνηθίσει να λέω. Ουσιαστικά μπορείτε να βρείτε πραγματικά βιβλία που ψάχνετε αλλού και δεν τα βρίσκετε αλλού. Και κάθε μέρα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα ξεχωριστό βιβλίο. Σήμερα διεκδικείτε το Φεγγάρι από Πέτρα του Μένιου Σακελαρόπουλου. Εύκολο είναι. Θα στείλετε ένα SMS, γράψτε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε το SMS text αν θέλετε στο 1234. Rock FM στο ραδιοφωνό σας. Μείνετε συντονισμένοι, η στιγμή σας πλησιάζει.
1: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz Live. Text now on 5588 for a chance to win.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Zitopoulos is here drinking his coffee. As always, midday. Λοιπόν, πάμε παιδιά στο κινηματογράφο. Λοιπόν, υπάρχει ένας ηθοποιός που πρέπει να σας πω τα εξής. Οι ιστορίες για τις σεξουαλικές επιθέσεις που τον οδήγησαν στα δικαστήρια για χρόνια, με ελάχιστες τελικά βέβαια καταδίκες, αθώθηκε τελικά, τον κατέστρεψαν όμως εντελώς οικονομικά πρώτον και δεύτερον τον κατέστρεψαν όσον αφορά βεβαίως την καριέρα του. Αναφέρομαι στον Kevin Spacey. Κανείς όμως δεν αμφιβάλλει ότι ο Kevin Spacey είναι πραγματικά ένας απίστευτος ηθοποιός. Μετά από όλα αυτά λοιπόν, μετά από τις διαμάχες στις δικαστικές ετών, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Και επιστρέφει με κάτι πολύ δυνατό, με ένα πολεμικό δράμα. Melodies in the Forest. Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία αλλά και την Τσεχία. Μάλιστα, ο Kevin Spacey θα υποδηθεί έναν 85χρονο, τον Πέτρ Νοβότνη, του οποίου η ήρεμη ζωή ανατρέπεται όταν το πολύ σκοτεινό παρελθόν του από την περίοδο του πολέμου βγαίνει ξανά στην επιφάνεια. Νομίζω είναι ένας δυνατός ρόλος που του ταιριάζει γάντι του Kevin Spacey και νομίζω θα είναι μια πολύ δυνατή ταινία. Θα αναφερθούμε ξανά σε ταινίες αργότερα. Σας έχω κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Σκηνοθέτηδα, κούκλα από τη Λεμεσό, έχει κερδίσει την διεθνή αναγνώριση, αλλά αυτά θα σας τα πω λίγο αργότερα εδώ στον Rock FM Cyprus. Μείνετε συντονισμένοι. Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook. Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
1: Summer is here in full swing. Is your bedroom calling out for a refresh? Yeborist is here with a brand new collection of bed linen to breathe new life into your space and lift your mood. Bring a touch of nature into your bedroom and dive into the beautiful colors, modern designs and cool fabrics of our summer collection. Visit a Yeborist Sleep Center today, discover our full range of bed linen and choose your favorites for this summer.
2: Explore the underwater world with Lachi Dive Center. As a five-star paddy resort, we offer all courses from beginner all the way up to professional level training. Join our dive team for daily fun dives from our fully equipped dive boats, trips to the world-famous Zenovia, or jump in the crystal clear waters and become a certified diver. For more details, contact our team on 26-322-095 or email info@lachidivecentre.com. Lachi Dive Center, part of the Lachi Water Sports Group.
3: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
4: Morelli Events presents Britpop, direct from the UK. Performing legends like Coldplay, Oasis, Blur, Palp, The Verve, Stereophonics, and many more. Hit after hit of your favorites. The boys are back, May 2026. Tuesday 5th, Sapphire. Thursday 7th, Fatuthkia. Friday 8th, Coral Star. Saturday 9th, Bonamari. For tickets, visit morellevents.com. We give you more.
5: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
6: What the Fuzz Festival is back. Friday, May 29th and Saturday, 30th at Savino Live. Two nights of rock and massive riffs under the Mediterranean sky, featuring international and local acts, pure underground energy, just minutes from the beach. Follow What the Fuzz on social media for tickets and information. What the Fuzz Festival 2026, powered by Rock FM Cyprus.
7: FM Cyprus all day.
4: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: Η ώρα είναι σχεδόν 4. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus, 5η 7 Μαΐου. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να δείτε υπέροχα κλασικά vintage αυτοκίνητα τα οποία λατρεύω τούτη εδώ την Κυριακή, παιδιά. Στις Φινικούδες, μιλάμε για το Cyprus Motorcycle Festival. Απίστευτο φεστιβάλ. Βασικά είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Δεν έχει μόνο πολύ ωραία αυτοκίνητα, είναι μια εξαιρετική εκδήλωση και θα δείτε βεβαίως αυτοκίνητα τα οποία πραγματικά σε στέλνουν πίσω στο χρόνο. Αξίζει τον κόπο, τούτη εδώ την Κυριακή, 10 του μήνα, στις Φινικούδες, έτσι. Κατά τα άλλα, στην παρέα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία. Κυριάκο Full Page Bookshop, εδώ στην Πάφο, και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Μείνετε συντονισμένοι. Coming up next, oh yes, the 62nd update with George, only here at Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: The Agriculture Minister Maria Panayiotou announced a €35.6 million support package for livestock farmers affected by the foot and mouth disease outbreak. Cyprus, Greece and Jordan concluded their fifth trilateral summit in Amman. A joint declaration highlighted the need to strengthen coordination in the face of what they described as a rapidly evolving international and regional landscape. And finally, a 49-year-old athlete from Aruba earned his 10th Guinness World Record by pulling a bus a distance of 65 feet using his neck. Egman Molina dedicated his records to his children as well as the youth of Aruba.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be sunny with maximum temperatures slightly below the seasonal average at about 24 to 27 degrees.
1: Traffic report next.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways and as always, please wear your seatbelts in the car.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. Hello there. Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος.
4: Hey, hey, this is Diggers.
5: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
6: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
7: Hey, it's Daryl.
8: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
5: Weekday from 7

Midday, oh yes, you're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Κώστας Ιτόπλος is here as always. Hello there. Σήμερα 5η 7 Μαΐου, καλό μεσημέρι κιόλας. Έχουμε ήδη περάσει μία ώρα μαζί, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Περασμένες 4. Κοντά μου έχω βέβαια τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, Κυριάκο Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Θέλω να πω και hello για εσάς που οδηγείτε και ακούτε, παιδιά, προσέχετε. Εντάξει, είναι η ώρα πάντα τέτοια, το λέω, που έχει κίνηση. Εντάξει, ο κόσμος. Αυτό κάποιοι εργάζονται ακόμα, πολλοί εργάζονται ακόμα, αλλά και κάποιοι επιστρέφουν πίσω. Οπότε γενικά αποφύγετε λιγάκι τις κεντρικές αρτηρίες και γενικώς να είστε πάντα προσεκτικοί. Καλέ, αυτό είναι το κυριότερο και βασικότερο. Πάμε να ακούσουμε μερικά αγαπημένα κλασικά ροκ κομμάτια. Επιστρέφουμε σε λίγο. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Τούπλου στην παρέα σας. Παίζει κάθε μεσημέρι για δύο περίπου ώρες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Αυτό κάνουμε βασικά όλο το 24ωρο. Εννοείται, δεν το συζητώ. Και σημειώστε δύο ημερομηνίες. 29 και 30 Μαΐου. Σημειώστε τις, διότι στο Savino Live μπορείτε να απολαύσετε το What the Fuzz Festival 2026. Εισιτήρια θα βρείτε από το Savino Rock Bar. Είμαστε μάλιστα και media sponsor. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Θα περάσετε πολύ ωραία. Δεν το συζητώ. Το έχετε καταλάβει. Όπου εκδήλωση και ο Rock FM είναι εκεί, γιατί μας αρέσει να βγαίνουμε έξω, μας αρέσει να βάζουμε ζάχαρη στη ζωή μας. Μπορεί να λένε ότι η ζάχαρη δεν κάνει καλό, αλλά στην πραγματικότητα γλυκαίνει την καθημερινότητά μας. Κατά τα άλλα, αν λέω αν, μας ακούτε από τη Λεμεσό, την αγάπη μου στη Λεμεσό, εκεί από τους 93,7 που είναι η συχνότητά μας εκεί. Να σας θυμίσω επίσης ότι γενικά τις συχνότητές μας μπορείτε να τις τσεκάρετε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Και ιδίως για τη Λεμεσό, για να περάσετε μια βόλτα από το Zevra Beer Garden, πείτε Rock FM Cyprus στον πρώτο σερβιτόρο που θα δείτε και σας περιμένει μια ευχάριστη έκπληξη.

0: Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Πάφο? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
4: Fire cooking, cold beer on tap, big sharing plates. A proper backyard in the middle of Limassol's old town. No reservations, no dress code, just show up. Open Tuesday to Sunday from 5 p.m. Zebra Beer Garden, Irina Street, Limassol.
5: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
6: Grandma's Kitchen. All made with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as Grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26600502. We are open from 11:15 until 9:30. Close Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen. Pure, authentic, delicious. You'll be back.
7: Hello there! Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
0: Rock FM Cyprus.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Sitopoulos is here as usual with our two lovely sponsors, our two lovely bookshops. Kyriakou Full Page Bookshop in Paphos City and Kyriakou Bookshop in Limassol, by the way. Και, κατά τα άλλα, παιδιά, η ετήσια γιορτή Special Coffee επιστρέφει στο Salina Municipal Park. 10 Μαΐου, 10 Μαΐου τώρα παιδιά, έτσι. Μην ξεχαστείτε, από τις 9 το πρωί. Και όπως σας έλεγα την προηγούμενη ώρα, μία ξεχωριστή διάκριση για μία χαρισματική σκηνοθέτρια Κύπρια, την Μυρσίνη Αριστίδου, έχει βγει στο φως. Ποια είναι όμως η Κύπρια σκηνοθέτρια που κέρδισε το βραβείο κοινού στο Sundance? Είναι μία πραγματικά ιστορική διάκριση για το ελληνόφωνο κινηματογράφο γενικότερα, με την ξεχωριστή, πολύ προσεγμένη κυπριακή ταινία «Κράταμε». Η κοπέλα που κατάγεται από τη Λεμεσό, όπου βεβαίως εκεί πέρασε τα πρώτα της παιδικά βιώματα, μέχρι να φτάσει και στις σπουδές της στο Pratt Institute και το New York UTish, η Μυρσίνη Αριστίδου είναι μια πραγματικά χαρισματική σκηνοθέτρια και θα σας έλεγα οπωσδήποτε να δείτε την ταινία «Κράταμε». Αξίζει τον κόπο.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Είναι το Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο κάθε μεσημέρι 3 με 5, Δευτέρα με Παρασκευή. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δεν ήμουν ποτέ μουρλός και τρελός με τους Rolling Stones. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, παιδί μου, έχω 4-5 δίσκους τους. Προσέξτε, 4-5 από τον 25ο συνολικά που θα κυκλοφορήσει. Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ, το οποίο θα είναι και το τελευταίο. Το έχει δηλώσει και ο Mick Jagger. Μάλιστα, επειδή εγώ είμαι follower του Mick Jagger στο Facebook, καμιά φορά βλέπω αυτά που λέει, έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, για άνθρωπο σε αυτή την ηλικία, ας πούμε, έχει τρομερό χιούμορ. Οι Stones, λοιπόν, κυκλοφορούν το νέο τους LP, Foreign Tongues. 10 Ιουλίου είναι η ημερομηνία. Η ανακοίνωση του θρυλικού ροκ συγκροτήματος βγήκε επίσημα, βέβαια, εδώ και αρκετές εβδομάδες. Το άλμπουμ θα είναι, βέβαια, πιστό στον ήχο των Rolling Stones, εννοείται. Προσέξτε, αρκετές επιρροές blues, country και, εντάξει, rock. Το Foreign Tongues θα είναι το 25ο άλμπουμ των Rolling Stones στη Μεγάλη Βρετανία. Το τελευταίο τους κατά σειρά, το Hackney Diamonds, είχε κυκλοφορήσει πριν 3 χρόνια, θυμόσαστε, το 2023. Ήδη από τότε είχε πει ο Mick Jagger ότι, οκ, παιδιά, θα μπούμε στο στούντιο, θα γράψουμε άλλο ένα άλμπουμ και μετά θα κλείσει ο κύκλος μας. Νομίζω, βέβαια, ότι η περίπτωση των Stones για μένα είναι εντελώς μοναδική. 60 χρόνια, προσέξτε, 6 δεκαετίες να βγάζεις δίσκους, να παίζεις live. 6 δεκαετίες, δηλαδή μιλάμε για τόσες πολλές γενιές που μεγάλωσαν με τους Stones, που θεωρώ ότι είναι πραγματικά unique περίπτωση. Αυτά, λοιπόν, από τους Rolling Stones. Ακούτε Rock FM Cyprus. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας, πίνει το καφεδάκι του, ό,τι έχει μείνει βασικά. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα που θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ.
1: Rock FM Cyprus 106.7. Pure rock for polis.
2: Why does it always rain on me?
3: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
4: Looking for a truly special gift? At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery, crafting from our hands to yours.
5: Pro Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
6: Achilles Jewellery is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewellery from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26 432 048 for an appointment.
7: Hello there. That's right, it's Bruce.
8: Ο Rock FM Cyprus και η Universal Studios σας προσκαλούν σε κάτι μοναδικό στην avant premiere της ταινίας Iron Maiden Burning Ambition την Τετάρτη 13 Μαΐου στο K Cineplex Limassol. Ώρα προσέλευσης 6.30. Προβολή στις 7.30. Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, μια εμπειρία για κάθε φαν των Iron Maiden. Η είσοδος είναι δωρεάν, μόνο με συμμετοχή στην guest list του Rock FM Cyprus. Μπες τώρα στο rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus. Ζήσε τη μουσική από κοντά.
1: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Why wait weeks for furniture? At Steptoe's Home Furniture, everything is in stock and ready to go. From sofas and beds to dining and storage, Steptoe's has the styles you want right now. Plus, with new arrivals and top-ups coming in all year round, there's always something new to discover. No delays, no hassle, just great furniture ready to be delivered. Visit www.steptoeshomefurniture.com or call us on 26600 601.
3: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners aged 29 plus with serious purchasing power.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus. Turn it up because real rock never dies. It's Rock FM Classic, streaming all the legendary rock hits you love, from Zeppelin to Queen, AC/DC to The Stones, non-stop classics, 24/7, anytime, anywhere. Rock FM Classic. The spirit of rock lives online at rockfmcyprus.com.
2: Powered by Domino's Pizza.
3: We're the only thing hotter than your chicken wings. Rock FM Cyprus. Now that's well done.